0: στη Λακιάνητη, Ραγιό Σενεγάλη, International Alou.
1: Ραγιό.
0: Βέβαια, Μόμετ.
1: Αρεύ.
0: Ο Ατρίβιε.
1: Αγγιζιάμ.
0: Καλή φορά.
1: Λαϊσόν.
0: Σοβα, σοβα.
1: Αραμιλατήσι, πέτσι, άχα, μα έλα, ιντίγουλου.
0: Άρα, κορουά.
1: Μου
0: σαν μπαγκέι, καμό. Δεν ξέρω, μα
1: σαν
0: D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Merci, Mohamed Farrell. Nous avons tout intervenir pour nous sur la table.

Κανάνε κουάμ σου φορέ βιομιάλα Ανέ σε σε κάμε λίμα μου λιμπράκα Σα με τη σάμα να χάνιου μα κουκο Λολάι ουαρ κουκουμα μπάμπολα